σε. Ο μπέμπια μπαίνει σε. Να στον εμπόσο μικρό μου νόμπεο. Ο νιάμια σαν αιάνο κουέντσινο. Ο μπέμπια νιάσαι ο μπόσο μικρό. Έτσι ασαν παπα πέρα διάκα φάμε ονό. Ebebe mwa sana me furia simu. Nensu ebebe mwa ejina mi ameso. Yetu mi me musu suwa ejina mi suwai. Onyankopo mpeboni. Midiane se me yeni etini.